0: Και καλά, έφετσε τη ωραία καϊκονέ, τι καλά.
1: Κάτι που θα λέω, τι κουμπί.
0: Με πέρα. Εμου του αίτε αρώ. Με ρεκούρ.
1: Θα πάει, κάμα ούτε μου.
2: Ήρω μου χωρίτα.
1: Κάρε κοτέ, ήρω μου, ναι.
3: Ανέτη τα ιουέτα, αγουχάγα, ένα και φαρπάνια.